μισμό βαρ, η εσακόπα και με αράστο μαρ, κομματάν τόσο τρώσει πενσέρ και να διεπιέδεσαι.

Μίξω με διάμο σου ρε δε. Είσαι ένα φως. Είσαι ένα φως. Είσαι ένα φως περ ράδιο Μούρτα. Η Μάνου Μπλάνκο.